αυτά Ellie Goulding που είναι τη 7B. Και πάνω κολοσσέω David Palion Εκφελ φέστα πούμπλικα τα Σαν Πίτρου ου Άγκα Σαν Πάουλ να ουγκουράλεκ μεν αλμπέβεις καμίστα εκούν καουδί Il giornata che fteshte Albeck e suggerimenti hai ovviamente t'mur giornata sal bahar em tempera sabi hambarra em auguri l'illocalità iets l'umi celebrau il festa nek lindina u anka inna dur jawa audesh auguri al festa